Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο Διπορικό και από το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκία ανακοίνωσε την επιτυχή εκτόξευση της εγχώριας ανάπτυξης τορπίλης Άκια κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, την Τετάρτη, μέσω της τουρκικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Sen Social, η τορπίλη, η οποία αναπτύχθηκε με εγχώριες δυνατότητες από τη Ροκέτσαν, εκτοξεύθηκε επιτυχώς από το υποβρύχιο TCG Σακάρια κατά του πλοίου στόχου MG Σοκουδουμέ Μέτπεσα στο πλαίσιο της άσκησης Δενίσκουρ του 2026. Η Άκια πετύχει απευθείας πλήγμα καταστρέφοντας με επιτυχία τον στόχο. Το Υπουργείο επισήμανε ότι η συγκεκριμένη δοκιμαστική βολή κατάδειξε για ακόμη μια φορά το τεχνολογικό επίπεδο στο οποίο έχει ανέλθει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Δικτύου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, για την περίοδο 13 με 19 Ιουλίου. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων με ποσοστό 81% στη συνέπεια των αναχωρήσεων. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ακολούθησε στη δεύτερη θέση με ποσοστό έγκαιρων αναχωρήσεων 78%. Σύμφωνα με την έκθεση, η Turk Havayolları αναδείχθηκε ως η πιο συνεπής αεροπορική εταιρεία μεταξύ των 20 μεγαλύτερων αερομεταφορέων της Ευρώπης, καταγράφοντας ποσοστό έγκαιρων αφίξεων 85%. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής του ρωσικού στρατού στην πόλη Παυλογκράντ. Σε γραπτή δήλωσή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Παυλογκράντ, στην περιοχή του Ντνίπροπετροβσκ. Επισημένοντας ότι ο ρωσικός στρατός στόχευσε στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης στην πόλη με κατευθυνόμενες βόμβες, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών στις περιοχές της Οδυσσού και του Σούμι, καθώς και σε πολιτικές υποδομές στη Χερσόνα, δηλώνοντας «Η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί καθημερινά τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ συζήτησε την Ουκρανική κρίση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Λαυρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν στο περιθώριο των συνόδων της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας που πραγματοποιούνται στη Μανίλα. Κατά τη συζήτηση για την Ουκρανική κρίση, ο Λαυρόφ ενημέρωσε τον Αμερικανό ομολογό του για την πραγματική κατάσταση στη γραμμή επαφής, τονίζοντας ότι οι αποσταθεροποιητικές πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών που προσπαθούν να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία μέσω της παροχής όπλων στο καθεστώς του Κιέβου είναι απαράδεκτες. Ο Λαυρόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι η ρωσική πλευρά παραμένει ανοιχτή σε μια πολιτική και διπλωματική επίλυση του ζητήματος, τηρώντας τις συνεννοήσεις που επιτεύχθησαν στη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου με τις ΗΠΑ. Στη συνάντηση, όπου εξετάστηκαν επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον κόλπο της Βασόρας. Κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία βελτίωσης των διμερών σχέσεων, τέθηκε επιτάπητος το θέμα της αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας των ρωσικών και αμερικανικών διπλωματικών από τους στολών. Οι Λαυρόφ και Ρούμπιο χαιρέτησαν την επανέρχεση των επαφών μεταξύ της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας

Ρόσκοσμος και της ΝΑΣΑ ενωτάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ των κοινοβουλίων των δύο χωρών και της ανάπτυξης των πολιτιστικών δεσμών. Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαΐτι, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας, ο Ιρακινός Πρωθυπουργός, ο οποίος έφτασε στην Ιρανική Πρωτεύουσα για επίσημες επαφές, συναντήθηκε με τον Πεζεσκιάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι οι ιστορικοί, πολιτιστικοί και θρησκευτικοί δεσμοί, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για την ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης και της ενίσχυσης αυτών των δεσμών. Οι Πεζεσκιάν και Ζαϊτή υπογράμμισαν ότι η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν μεταξύ Ιράν και Ιράκ έχουν μεγάλη σημασία για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και τη διασφάλιση των κοινών συμφερόντων. Επιπλέον, οι δύο ηγέτες επέστησαν την προσοχή στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινών δυνατοτήτων στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου, των διαμετακομιστικών μεταφορών, της ενέργειας και της περιφερειακής συνεργασίας. Στις συνομιλίες τονίστηκε ότι η ενίσχυση των σχέσεων Τεχεράνης-Βαγδάτης σε όλους τους τομείς θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή αλληλεγγύη και συνεργασία. Σημειώνεται ότι ο Ζαϊτί, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 14 Μαΐου, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό τον περασμένο μήνα στη Ουάσιγκτον. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε το ελληνικό πρόγραμμα με ένα τραγούδι από τον Σονέρα Ρίτσαρντ.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεράν, η πρώτη στάση αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού μου για να εξερευνήσω την Τουρκία είναι η Ιστάμπουλ. Μένω σε ένα ξενοδοχείο στο Τάξιμ, στην καρδιά της πόλης. Την πρώτη μέρα επισκέφθηκα την πλατεία Τάξιμ και την οδό Ιστικλάλ. Υπάρχουν τόσο πολλά μέρη να ανακαλυφθούν. Κοιμήθηκα καλά το βράδυ και είμαι γεμάτη ενέργεια και διάθεση για να απολαύσω την κάθε στιγμή στο έπακρο. Νωρίς το πρωί αποφάσισα να εξερευνήσω αυτή την όμορφη συνοικία. Η πλατεία Τάξιμ είναι γνωστή ως η καρδιά της Ιστάμπουλ και αποτελεί κέντρο μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Συνδέοντας διαφορετικά μέρη της πόλης, η πλατεία αυτή δεν είναι μόνο σημείο συνάντησης, αλλά ταυτόχρονα ένα μέρος που έχει γίνει μάρτυρας των διαδικασιών εξυγχρονισμού και κοινωνικής αλλαγής της Τουρκία. Η πλατεία αυτή, όπου βρίσκεται και το μνημείο της Δημοκρατίας, συμβολίζει το πνεύμα του εθνικού αγώνα και τις αξίες της δημοκρατίας. Το Τάξιμ, που αποτελεί μία από τις αγαπημένες στάσεις τόσο των ντόπιων όσο και των τουριστών, με τα εστιατόρια που έχει γύρω-γύρω, τις καφετέριες και τους χώρους τέχνης, είναι μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της Ιστάμπουλ. Όταν έφτασα στην πλατεία, ένιωσα υπέροχα με τη ζωντάνια που ξεκινούσε με το πρώτο φως της ημέρας. Κοιτάζοντας το μνημείο της Δημοκρατίας που υψώνεται στο κέντρο, ένιωσα ότι άγγιζα τόσο την ιστορία όσο και την καρδιά αυτής της πόλης. Καθώς περπατούσα στην πλατεία, ένας ηλικιωμένος κύριος που καθόταν σε ένα παγάκι μου τράβηξε την προσοχή. Με το μπαστούνι του στο χέρι, κοιτούσε σιωπηλά το μνημείο της Δημοκρατίας. Τον πλησίασα, τον χαιρέτησα και του ζήτησα την άδεια να καθίσω. Χαμογέλασε ελαφρά και είπε: «Φυσικά και μπορείς να καθίσεις, παιδί μου». Στη συνέχεια, χωρίς να απομακρύνει τα μάτια του από το μνημείο, είπε: «Κάθε φορά που βλέπω αυτό το μνημείο, βουρκώνω». Ρώτησα με περιέργεια: «Γιατί, θείε?» Άρχισε να μιλάει σαν τα μάτια του να ήταν βυθισμένα στο παρελθόν. «Το μνημείο της Δημοκρατίας δεν είναι μόνο πέτρα και χαλκός, παιδί μου. Αντιπροσωπεύει τον αγώνα για την ανεξαρτησία αυτού του τόπου, την αποφασιστικότητα του λαού και τις αξίες της ελευθερίας που μας χάρισε ο Μουσταφά Κεμάλ. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου συνήθιζε να μου λέει ότι όλοι εδώ κινητοποιήθηκαν στα χρόνια του πολέμου. Παλιά αυτή η πλατεία ήταν το μέρος όπου αντιχούσαν κανόνια και τουφέκια. Τώρα βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους να ζουν εδώ ειρηνικά, ακούς τα βήματά τους γεμάτα ελπίδα». Τα λόγια του με επηρέασαν βαθιά. Αυτά που είπε συνδυάστηκαν με κάποια πράγματα που είχα διαβάσει και η άποψή μου για το μνημείο της Δημοκρατίας βάθινε περιττέρω. Το μνημείο αυτό βρίσκεται στη καρδιά της πλατείας Τάξιμ και ξεχωρίζει ως ένα από τα ορόσημα της Ιστάμπουλ. Χτισμένο το 1928 από τον Ιταλό γλύπτη Πιέτρο Κανόνικα, το μνημείο αυτό τιμά την ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκία και τους ήρωες του πολέμου της ανεξαρτησίας. Κατασκευασμένο από χαλκό και πέτρα, έχει τόσο καλλιτεχνική όσο και ιστορική αξία. Όταν στέκεσαι μπροστά στο μνημείο της Δημοκρατίας και το κοιτάζεις, μπορείς να νιώσεις τα ίχνη του παρελθόντος

θα σκίτεις ελπίδες στη Τουρκία για το μέλλον. Οι τουρίστες που φωτογραφίζονται, οι τόποι που περπατούν γύρω του και οι εκδηλώσεις που αντανακλούν τον δυναμισμό της πλατείας κρατούν αυτό το μέρος ζωντανό κάθε στιγμή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η πλατεία είχε ησυχία και ηρεμία και ήταν για μένα η ιδανική στιγμή για να εξετάσω το μνημείο λεπτομερώς. Αποχαιρέτησα τον ηλικιωμένο κύριο και περιπλανήθηκα λίγο ακόμα στην πλατεία. Κάθισε σε ένα από τα καφέ της γειτονιάς και πήρα ένα ελαφρύ πρωινό με φρέσκο παρασκευασμένο τουρκικό τσάι. Στη συνέχεια άρχισα να περπατάω προς την οδό Ιστικλάλ. Τα ιστορικά κτίρια, οι καφετέριες και τα καταστήματα που ήταν παρατεταγμένα και στις δύο πλευρές της οδού Ιστικλάλ φαίνονταν εξαιρετικά. Το δέτραμ προσέδιδε μια νοσταλική ατμόσφαιρα στον δρόμο. Καθώς περπατούσα, μπήκα σε ένα στενό και στάθηκα στο περίφημο Çiçek Pasajı, δίπλα στο λύκειο Galatasaray. Με τις λάμπες που κρέμονταν από το ταβάνι και την κομψή αρχιτεκτονική, ένιωθα σαν να έχω ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή. Στη συνέχεια κατευθύνθηκα προς την οδό Νεβιζάντε. Καθώς περιπλανιόμουν στα στενά δρομάκια μέσα στην ησυχία του πρωινού, δεν μπορούσα παρά να φανταστώ πόσο κόσμο θα είχε αυτό το μέρος τα βράδια. Όταν επέστρεψα στην Ιστικλάλ, ένιωσα χαμένη ανάμεσα στους πολύχρωμους χώρους και τις δελεαστικές μυρωδιές που αναδύονταν από τις βιτρίνες των μαγαζιών. Εκείνη τη στιγμή παρατήρησα ένα μικρό πλήθος συγκεντρωμένο μπροστά από ένα παγωτατζίτικο. Ένας άντρας με λευκή ποδιά και φέση σκόρπιζε χαρά με έναν θιαράκι με λαβή για το σερβίρισμα παγωτού. Όταν σταμάτησα για να δω τι κάνει, ο παγωτατζής με πρόσεξε. Με ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη είπε «Ορίστε Δεσποινής, τι γεύση θέλατε?» Ενθουσιασμένη του είπα ότι θα ήθελα φράουλα και σοκολάτα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα ήταν τόσο απλό. Μου άπλωσε το χωνάκι με το παγωτό και μόλις ήμουν έτοιμη να το πιάσω, το τράβηξε γρήγορα πίσω. Όλοι εκεί γύρω ξέσπασαν σε γέλια. Στριφογύρισε το χωνάκι, κάνα δύο φορές στον αέρα και με το πρόσφερε ξανά. Και πάλι πάνω πήγα να το πιάσω, το εξαφάνισε. Είχα σκάσει κι εγώ στα γέλια, αλλά έλεγα αυτή τη φορά δεν θα μου ξεφύγει. Όμως έκανα λάθος. Νόμιζα ότι τελικά μου είχε δώσει το παγωτό μου, αλλά διαπίστωσα ότι το χωνάκι ήταν άδειο. Γελώντας, ο παγωτατζής γύρισε το παγωτό ανάποδα, το τοποθέτησε στο χωνάκι και είπε «Ορίστε, δεν πρέπει να σου ξεφύγει αυτή τη φορά». Όταν τελικά πήρα το παγωτό μου, όλοι που ήταν μαζεμένοι εκεί γύρω άρχισαν να χειροκρατούν. Ο παγωτατζής έσκυψε ελαφρώς και είπε «Αν αγοράζετε παγωτό στην οδό Ιστικλάλ, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο σόου». Καθώς έτραγα το παγωτό μου, σκεφτόμουν αυτή την ευχάριστη ανάμνηση που μόλις είχα ζήσει. Η οδός Ιστικλάλ δεν ήταν μόνο γεμάτη από ιστορικά κτίρια, καφετέρειες και καταστήματα, αλλά και από τέτοιες ευχάριστες στιγμές. Αυτός ο δρόμος ήταν ένα μέρος που προσφέρει στον άνθρωπο χαρά και ζωντάνια. Την επόμενη φορά θα μοιραστώ μαζί σας αυτά που είδα, που έζησα και που αισθάνθηκα καθώς περπατούσα την οδό Ιστικλάλ. Ωστότε, να είστε καλά και να περνάτε ωραία!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αυτή τη φορά στρέφουμε την πορεία μας προς τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου, στην Κέκοβα, εκεί όπου η ιστορία και η φύση συναντιούνται σε μια μοναδική αρμονία. Αυτή η απαράμιλη περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των επαρχιών Κάς και Ντέμρε της Αντάλια, ξεχωρίζω ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία κληρονομιάς της Τουρκία. Όχι μόνο για τους εντυπωσιακούς κόλπους και την κρυστάλλινη θάλασσά της, αλλά και για την ιστορία χιλιάδων ετών, τα βυθισμένα αρχαιολογικά ευρήματα και την πλούσια φυσική της δομή. Η Κέκοβα εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 ως χώρος μεικτής κληρονομιάς. Αυτό το καθεστώς αναδεικνύει τη σημασία της περιοχής, καθώς απαιτεί την ταυτόχρονη προστασία τόσο των πολιτιστικών όσο και των φυσικών της αξιών. Η σπουδαιότητα της Κέκοβα δεν πηγάζει μόνο από τα ιστορικά της ερείπια, αλλά και από τον αρμονικό ζωτικό χώρο που δημιούργησαν ο άνθρωπος και η φύση μέσα στους αιώνες. Από αυτή την άποψη, η περιοχή θεωρείται ένα από τα πιο αυθεντικά πολιτιστικά τοπία στις μεσογειακές ακτές της Ανατολίας. Όταν μιλάμε για την Κέκοβα, η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό είναι τα αρχαία ερείπια που διακρίνονται κάτω από τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας. Όπως αναφέρεται και στα αρχεία της UNESCO, ως αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών του παρελθόντος, τμήματα ορισμένων παράκτιων οικοδομημάτων βυθίστηκαν, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά υποβρύχια πολιτιστικά τοπία στον κόσμο. Η τείχη, τα ερείπια από προβλήτες και τα ίχνη κτισμάτων που διακρίνονται κάτω από την επιφάνεια δεν προσφέρουν μόνο ένα επιβλητικό θέαμα, αλλά αποκαλύπτουν και το πώς η φύση διαμόρφωσε την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας.

Η ιστορική ταυτότητα της περιοχής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον λυκειακό πολιτισμό. Όπως τονίζεται και στον φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO, η σημερινή περιοχή Ουτσάλας, γνωστή ως τη Μιούσα, και το Καλεκιό, γνωστό ως Σίμενα, συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους αρχαίους οικισμούς γύρω από την Κέκοβα. Οι σαρκοφάγοι, οι λαξευτοί, οι τάφοι, τα ερείπια τυχών, οι στέρνες και οι παραθαλάσσιες κατασκευές που σώζονται από την λυκειακή περίοδο αποδεικνύουν ότι η περιοχή υπήρξε ένα ζωντανό κέντρο ναυτικού εμπορίου και κατοίκησης κατά την αρχαιότητα. Εδώ τα ίχνη ζωής στις ακτές της Μεσογείου μπορούν να διαβαστούν ταυτόχρονα τόσο στη στεριά όσο και κάτω από το νερό. Στον φάκελο υποψηφιότητας για την UNESCO, μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της Κέκοβα είναι η ισχυρή αίσθηση της πολιτισμικής συνέχειας που εκπέμπει ο χώρος. Η οικιστική διάταξη που διασώζεται από την αρχαιότητα, η παραδοσιακή παραθαλάσσια ζωή και η ισορροπημένη σχέση με το φυσικό περιβάλλον ενώνουν το παρελθόν με το παρόν στην ίδια γεωγραφία. Για τον λόγο αυτό, η Κέκοβα δεν είναι απλώς ένα υπαίθριο μουσείο αρχαιολογικών καταλήπων, αλλά ένα εξαιρετικό πολιτισμικό τοπίο, όπου η ιστορική κληρονομιά συνεχίζει να επιβιώνει σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Οι φυσικές της αξίες συγκαταλέγονται επίσης στα στοιχεία που καθιστούν την Κέκοβα μοναδική. Τα νησιά, οι κόλποι, οι περίτεχνες ακτές και τα κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου προσδίδουν στην περιοχή μια ιδιαίτερα αυθεντική όψη. Η συμπληρωματική δομή στεριάς και θάλασσας δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο, προσφέροντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας πλούσιας θαλάσσιας ζωής. Αυτή η συνοχή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Κέκοβα εξετάζεται από την UNESCO ως μνημείο μεικτής κληρονομιάς, όπου πολιτισμός και φύση αξιολογούνται από κοινού. Στην Κέκοβα η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση μεμονωμένων ιστορικών μνημείων. Υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση όπου το φυσικό περιβάλλον και η πολιτισμική κληρονομιά αντιμετωπίζονται ως ένα. Στο πλαίσιο αυτό τα ιστορικά ερείπια, το παράκτιο οικοσύστημα, οι παραδοσιακοί οικισμοί και το φυσικό τοπίο θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη ενός συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς ως κοινή αξία όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Τα τελευταία χρόνια ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί κεντρικό θέμα για την Κέκοβα. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα της περιοχής έφερε αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών, καθιστώντας την ισορροπία μεταξύ προστασίας και χρήσης ακόμη πιο κρίσιμη. Ο σχεδιασμός των θαλάσσιων περιηγήσεων, των πολιτιστικών διαδρομών και των δραστηριοτήτων στη φύση, χωρίς να αλλοιώνεται η ιστορική και φυσική υφή, αποτελεί βασική αρχή της διαχείρισης της κληρονομιάς. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι επισκέπτες βιώνουν αυτή τη μοναδική γεωγραφία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Μια από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της Κέκοβα είναι η σιωπηλή αλλά πανίσχυρη ιστορική αφήγηση που προσφέρει στον επισκέπτη. Εδώ η ιστορία δεν μιλά μέσα από επιβλητικά μνημεία, αλλά μέσα από πέτρινους τοίχους που διακρίνονται κάτω από το νερό, μέσα από σαρκοφάγους που ατενίζουν την ακτή, μικρά λιμενικά κατάλοιπα και τη γαλήνη της Μεσογείου. Αυτό το τοπίο, σμιλεμένο από τη φύση επί αιώνες, αποτελεί ένα μοναδικό υπαίθριο αρχείο που φέρνει τα ίχνη της ανθρώπινης ιστορίας στο σήμερα. Σήμερα η συμπερίληψη της Κέκοβα στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί σημαντική ένδειξη των εξαιρετικών προοπτικών αυτού του χώρου σε διεθνή κλίμακα. Το καθεστώς αυτό εκφράζει την αναγνώριση της περιοχής ως υποψήφιας για τον επίσημο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η Τούρκια από την πλευρά της συνεχίζει τις εργασίες της για την προστασία, την επιστημονική τεκμηρίωση και την καλύτερη δυνατή μεταλαμπάδευση αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Κοιτάζοντας την Κέκοβα βλέπουμε ότι ο πλούτος της κληρονομιάς της Τουρκία δεν εντοπίζεται μόνο σε μεγάλα μνημεία, αλλά ζωντανεύει και σε μοναδικές γεωγραφίες όπου φύση και ιστορία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία.

0: Το παρελθόν που παραμένει κρυμμένο κάτω από τη θάλασσα, η πολιτισμική κληρονομιά που συνεχίζει να ζει στις ακτές και η μαγευτική ομορφιά της Μεσογείου προσδίδουν στην Κέκοβα μια ιδιαίτερη θέση στο ταξίδι προς την παγκόσμια κληρονομιά. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά σε έναν άλλο σταθμό του ταξιδιού μας, στο οποίο ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO, ανακαλύπτοντας έναν ακόμα θησαυρό της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο Διπορικό και από το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκία ανακοίνωσε την επιτυχή εκτόξευση της εγχώριας ανάπτυξης τορπίλης Άκια κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, την Τετάρτη, μέσω της τουρκικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Sen Social, η τορπίλη, η οποία αναπτύχθηκε με εγχώριες δυνατότητες από τη Ροκέτσαν, εκτοξεύθηκε επιτυχώς από το υποβρύχιο TCG Σακάρια κατά του πλοίου στόχου MG Σοκούδου Μεμέτ Πεσά στο πλαίσιο της άσκησης Δενίσκουρ του 2026. Η Άκια πετύχει απευθείας πλήγμα καταστρέφοντας με επιτυχία τον στόχο. Το Υπουργείο επισήμανε ότι η συγκεκριμένη δοκιμαστική βολή κατάδειξε για ακόμη μια φορά το τεχνολογικό επίπεδο στο οποίο έχει ανέλθει η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Δικτύου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, για την περίοδο 13 με 19 Ιουλίου. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων με ποσοστό 81% στη συνέπεια των αναχωρήσεων. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσιάν ακολούθησε στη δεύτερη θέση με ποσοστό έγκαιρων αναχωρήσεων 78%. Σύμφωνα με την έκθεση, η Turk Havayolları αναδείχθηκε ως η πιο συνεπής αεροπορική εταιρεία μεταξύ των 20 μεγαλύτερων αερομεταφορέων της Ευρώπης, καταγράφοντας ποσοστό έγκαιρων αφήξεων 85%. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής του ρωσικού στρατού στην πόλη Παυλογκράντ. Σε γραπτή δήλωσή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Παυλογκράντ, στην περιοχή του Ντνίπροπετροβσκ. Επισημένοντας ότι ο ρωσικός στρατός στόχευσε στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης στην πόλη με κατευθυνόμενες βόμβες, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών στις περιοχές της Οδυσσού και του Σούμι, καθώς και σε πολιτικές υποδομές στη Χερσόνα, δηλώνοντας «Η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί καθημερινά τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ συζήτησε την Ουκρανική κρίση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Λαυρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν στο περιθώριο των συνόδων της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας που πραγματοποιούνται στη Μανίλα. Κατά τη συζήτηση για την Ουκρανική κρίση, ο Λαυρόφ ενημέρωσε τον Αμερικανό ομολογό του για την πραγματική κατάσταση στη γραμμή επαφής, τονίζοντας ότι οι αποσταθεροποιητικές πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών που προσπαθούν να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία μέσω της παροχής όπλων στο καθεστώς του Κιέβου είναι απαράδεκτες. Ο Λαυρόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι η ρωσική πλευρά παραμένει ανοιχτή σε μια πολιτική και διπλωματική επίλυση του ζητήματος, τηρώντας τις συνενές που επιτεύχθησαν στη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου με τις ΗΠΑ. Στη συνάντηση, όπου εξετάστηκαν επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον κόλπο της Βασόρας. Κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία βελτίωσης των διμερών σχέσεων, τέθηκε επιτάπητος το θέμα της αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας των ρωσικών και αμερικανικών διπλωματικών από τους στολών. Οι Λαυρόφ και Ρούμπιο χαιρέτησαν την επανέρχεση των επαφών μεταξύ της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας Ροσκόσμος και της ΝΑΣΑ, ενώ τάχθηκαν υπέρ

της ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ των κοινοβουλίων των δύο χωρών και της ανάπτυξης των πολιτιστικών δεσμών. Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαΐτι, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας, ο Ιρακινός Πρωθυπουργός, ο οποίος έφτασε στην Ιρανική Πρωτεύουσα για επίσημες επαφές, συναντήθηκε με τον Πεζεσκιάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι οι ιστορικοί, πολιτιστικοί και θρησκευτικοί δεσμοί, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για την ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης και της ενίσχυσης αυτών των δεσμών. Οι Πεζεσκιάν και Ζαΐτι υπογράμμισαν ότι η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν μεταξύ Ιράν και Ιράκ έχουν μεγάλη σημασία για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και τη διασφάλιση των κοινών συμφερόντων. Επιπλέον, οι δύο ηγέτες επέστησαν την προσοχή στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινών δυνατοτήτων στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου, των διαμετακομιστικών μεταφορών, της ενέργειας και της περιφερειακής συνεργασίας. Στις συνομιλίες τονίστηκε ότι η ενίσχυση των σχέσεων Τεχεράνης-Βαγδάτης σε όλους τους τομείς θα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή αλληλεγγύη και συνεργασία. Σημειώνεται ότι ο Ζαΐτι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 14 Μαΐου, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό τον περασμένο μήνα στη Ουάσιγκτον. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε το ελληνικό πρόγραμμα με ένα τραγούδι από τον Sonera Recep.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεράν. Η πρώτη στάση αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού μου για να εξερευνήσω την Τουρκία είναι η Ιστάμπουλ. Μένω σε ένα ξενοδοχείο στο Τάξιμ, στην καρδιά της πόλης. Την πρώτη μέρα επισκέφθηκα την πλατεία Τάξιμ και την οδό Ιστικλάλ. Υπάρχουν τόσο πολλά μέρη να ανακαλυφθούν. Κοιμήθηκα καλά το βράδυ και είμαι γεμάτη ενέργεια και διάθεση για να απολαύσω την κάθε στιγμή στο έπακρο. Νωρίς το πρωί αποφάσισα να εξερευνήσω αυτή την όμορφη συνοικία. Η πλατεία Τάξιμ είναι γνωστή ως η καρδιά της Ιστάμπουλ και αποτελεί κέντρο μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Συνδέοντας διαφορετικά μέρη της πόλης, η πλατεία αυτή δεν είναι μόνο σημείο συνάντησης, αλλά ταυτόχρονα ένα μέρος που έχει γίνει μάρτυρας των διαδικασιών εξυγχρονισμού και κοινωνικής αλλαγής της Τουρκία. Η πλατεία αυτή, όπου βρίσκεται και το μνημείο της Δημοκρατίας, συμβολίζει το πνεύμα του εθνικού αγώνα και τις αξίες της δημοκρατίας. Το Τάξιμ, που αποτελεί μία από τις αγαπημένες στάσεις τόσο των ντόπιων όσο και των τουριστών, με τα εστιατόρια που έχει γύρω-γύρω, τις καφετέριες και τους χώρους τέχνης, είναι μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της Ιστάμπουλ. Όταν έφτασα στην πλατεία, ένιωσα υπέροχα με τη ζωντάνια που ξεκινούσε με το πρώτο φως της ημέρας. Κοιτάζοντας το μνημείο της Δημοκρατίας που υψώνεται στο κέντρο, ένιωσα ότι άγγιζα τόσο την ιστορία όσο και την καρδιά αυτής της πόλης. Καθώς περπατούσα στην πλατεία, ένας ηλικιωμένος κύριος που καθόταν σε ένα παγάκι μου τράβηξε την προσοχή. Με το μπαστούνι του στο χέρι, κοιτούσε σιωπηλά το μνημείο της Δημοκρατίας. Τον πλησίασα, τον χαιρέτησα και του ζήτησα την άδεια να καθίσω. Χαμογέλασε ελαφρά και είπε: «Φυσικά και μπορείς να καθίσεις, παιδί μου». Στη συνέχεια, χωρίς να απομακρύνει τα μάτια του από το μνημείο, είπε: «Κάθε φορά που βλέπω αυτό το μνημείο, βουρκώνω». Ρώτησα με περιέργεια: «Γιατί, θείε?» Άρχισε να μιλάει σαν τα μάτια του να ήταν βυθισμένα στο παρελθόν. «Το μνημείο της Δημοκρατίας δεν είναι μόνο πέτρα και χαλκός, παιδί μου. Αντιπροσωπεύει τον αγώνα για την ανεξαρτησία αυτού του τόπου, την αποφασιστικότητα του λαού και τις αξίες της ελευθερίας που μας χάρισε ο Μουσταφά Κεμάλ. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου συνήθιζε να μου λέει ότι όλοι εδώ κινητοποιήθηκαν στα χρόνια του πολέμου. Παλιά αυτή η πλατεία ήταν το μέρος όπου αντιχούσαν κανόνια και τουφέκια. Τώρα βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους να ζουν εδώ ειρηνικά, ακούς τα βήματά τους γεμάτα ελπίδα». Τα λόγια του με επηρέασαν βαθιά. Αυτά που είπε συνδυάστηκαν με κάποια πράγματα που είχα διαβάσει και η άποψή μου για το μνημείο της Δημοκρατίας βάθινε περιττέρω. Το μνημείο αυτό βρίσκεται στη καρδιά της πλατείας Τάξιμ και ξεχωρίζει ως ένα από τα ορόσημα της Ιστάμπουλ. Χτισμένο το 1928 από τον Ιταλό γλύπτη Πιέτρο Κανόνικα, το μνημείο αυτό τιμά την ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκία και τους ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Κατασκευασμένο από χαλκό και πέτρα, έχει τόσο καλλιτεχνική όσο και ιστορική αξία. Όταν στέκεσαι μπροστά στο μνημείο της Δημοκρατίας και το κοιτάζεις, μπορείς να νιώσεις τα ίχνη του παρελθόντος καθώς και τις ελπίδες της Τουρκία για το μέλλον. Οι τουρίστες που φωτογραφίζονται, οι ντόπιοι που

περπατούν γύρω του και οι εκδηλώσεις που αντανακλούν τον δυναμισμό της πλατείας κρατούν αυτό το μέρος ζωντανό κάθε στιγμή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η πλατεία είχε ησυχία και ηρεμία και ήταν για μένα η ιδανική στιγμή για να εξετάσω το μνημείο λεπτομερώς. Αποχαιρέτησα τον ηλικιωμένο κύριο και περιπλανήθηκα λίγο ακόμα στην πλατεία. Κάθισε σε ένα από τα καφέ της γειτονιάς και πήρα ένα ελαφρύ πρωινό με φρέσκο παρασκευασμένο τουρκικό τσάι. Στη συνέχεια άρχισα να περπατάω προς την οδό Ιστικλάλ. Τα ιστορικά κτίρια, οι καφετέρειες και τα καταστήματα που ήταν παρατεταγμένα και στις δύο πλευρές της οδού Ιστικλάλ φαίνονταν εξαιρετικά. Το «The Tram» προσέδιδε μια νοσταλική ατμόσφαιρα στον δρόμο. Καθώς περπατούσα, μπήκα σε ένα στενό και στάθηκα στο περίφημο «Τσιτσέκ Πασάζε», δίπλα στο λύκειο Γαλατασαράι. Με τις λάμπες που κρέμονταν από το ταβάνι και την κομψή αρχιτεκτονική, ένιωθα σαν να έχω ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή. Στη συνέχεια κατευθύνθηκα προς την οδό Νεβιζάντε. Καθώς περπλανιόμουν στα στενά δρομάκια μέσα στην ησυχία του πρωινού, δεν μπορούσα παρά να φανταστώ πόσο κόσμο θα είχε αυτό το μέρος τα βράδια. Όταν επέστρεψα στην Ιστικλάλ, ένιωσα χαμένη ανάμεσα στους πολύχρωμους χώρους και τις δελεαστικές μυρωδιές που αναδύονταν από τις βιτρίνες των μαγαζιών. Εκείνη τη στιγμή παρατήρησα ένα μικρό πλήθος συγκεντρωμένο μπροστά από ένα παγωτατζίτικο. Ένας άντρας με λευκή ποδιά και φέση σκόρπιζε χαρά με έναν θιαράκι με λαβή για το σερβίρισμα παγωτού. Όταν σταμάτησα για να δω τι κάνει, ο παγωτατζής με πρόσεξε. Με ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη είπε «Ορίστε Δεσποινής, τι γεύση θέλατε?» Ενθουσιασμένη του είπα ότι θα ήθελα φράουλα και σοκολάτα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα ήταν τόσο απλό. Μου άπλωσε το χωνάκι με το παγωτό και μόλις ήμουν έτοιμη να το πιάσω, το τράβηξε γρήγορα πίσω. Όλοι εκεί γύρω ξέσπασαν σε γέλια. Στριφογύρισε το χωνάκι, κάνα δύο φορές στον αέρα και με το πρόσφερε ξανά. Και πάλι πάνω πήγα να το πιάσω, το εξαφάνισε. Είχα σκάσει κι εγώ στα γέλια, αλλά έλεγα αυτή τη φορά δεν θα μου ξεφύγει. Όμως έκανα λάθος. Νόμιζα ότι τελικά μου είχε δώσει το παγωτό μου, αλλά διαπίστωσα ότι το χωνάκι ήταν άδειο. Γελώντας, ο παγωτατζής γύρισε το παγωτό ανάποδα, το τοποθέτησε στο χωνάκι και είπε «Ορίστε, δεν πρέπει να σου ξεφύγει αυτή τη φορά». Όταν τελικά πήρα το παγωτό μου, όλοι που ήταν μαζεμένοι εκεί γύρω άρχισαν να χειροκρατούν. Ο παγωτατζής έσκυψε ελαφρώς και είπε «Αν αγοράζετε παγωτό στην οδό Ιστικλάλ, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο σόου». Καθώς έτραγα το παγωτό μου, σκεφτόμουν αυτή την ευχάριστη ανάμνηση που μόλις είχα ζήσει. Η οδός Ιστικλάλ δεν ήταν μόνο γεμάτη από ιστορικά κτίρια, καφετέρειες και καταστήματα, αλλά και από τέτοιες ευχάριστες στιγμές. Αυτός ο δρόμος ήταν ένα μέρος που προσφέρει στον άνθρωπο χαρά και ζωντάνια. Την επόμενη φορά θα μοιραστώ μαζί σας αυτά που είδα, που έζησα και που αισθάνθηκα καθώς περπατούσα την οδό Ιστικλάλ. Ωστότε, να είστε καλά και να περνάτε ωραία!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, αυτή τη φορά στρέφουμε την πορεία μας προς τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου, στην Κέκοβα, εκεί όπου η ιστορία και η φύση συναντιούνται σε μια μοναδική αρμονία. Αυτή η απαράμιλη περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των επαρχιών Κάς και Ντέμρε της Αντάλια, ξεχωρίζω ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μνημεία κληρονομιάς της Τουρκία. Όχι μόνο για τους εντυπωσιακούς κόλπους και την κρυστάλλινη θάλασσά της, αλλά και για την ιστορία χιλιάδων ετών, τα βυθισμένα αρχαιολογικά ευρήματα και την πλούσια φυσική της δομή. Η Κέκοβα εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 ως χώρος μεικτής κληρονομιάς. Αυτό το καθεστώς αναδεικνύει τη σημασία της περιοχής, καθώς απαιτεί την ταυτόχρονη προστασία τόσο των πολιτιστικών όσο και των φυσικών της αξιών. Η σπουδαιότητα της Κέκοβα δεν πηγάζει μόνο από τα ιστορικά της ερείπια, αλλά και από τον αρμονικό ζωτικό χώρο που δημιούργησαν ο άνθρωπος και η φύση μέσα στους αιώνες. Από αυτή την άποψη, η περιοχή θεωρείται ένα από τα πιο αυθεντικά πολιτιστικά τοπία στις μεσογειακές ακτές της Ανατολίας. Όταν μιλάμε για την Κέκοβα, η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό είναι τα αρχαία

ερείπια που διακρίνονται κάτω από τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας. Όπως αναφέρεται και στα αρχεία της UNESCO, ως αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών του παρελθόντος, τμήματα ορισμένων παράκτιων οικοδομημάτων βυθίστηκαν, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά υποβρύχια πολιτιστικά τοπία στον κόσμο. Οι τείχοι, τα ερείπια από προβλήτες και τα ίχνη κτισμάτων που διακρίνονται κάτω από την επιφάνεια δεν προσφέρουν μόνο ένα επιβλητικό θέαμα, αλλά αποκαλύπτουν και το πώς η φύση διαμόρφωσε την ανθρώπινη ζωή κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Η ιστορική ταυτότητα της περιοχής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον λυκιακό πολιτισμό. Όπως τονίζεται και στον φάκελο υποψηφιότητας της UNESCO, η σημερινή περιοχή Ουτσάλς, γνωστή ως Τιμιούσα, και το Καλεκιό, γνωστό ως Σίμενα, συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους αρχαίους οικισμούς γύρω από την Κέκοβα. Οι σαρκοφάγοι, οι λαξευτοί, οι τάφοι, τα ερείπια τυχών, οι στέρνες και οι παραθαλάσσιες κατασκευές που σώζονται από την λυκιακή περίοδο αποδεικνύουν ότι η περιοχή υπήρξε ένα ζωντανό κέντρο ναυτικού εμπορίου και κατοίκησης κατά την αρχαιότητα. Εδώ τα ίχνη ζωής στις ακτές της Μεσογείου μπορούν να διαβαστούν ταυτόχρονα τόσο στη στεριά όσο και κάτω από το νερό. Στον φάκελο υποψηφιότητας για την UNESCO, μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της Κέκοβα είναι η ισχυρή αίσθηση της πολιτισμικής συνέχειας που εκπέμπει ο χώρος. Η οικιστική διάταξη που διασώζεται από την αρχαιότητα, η παραδοσιακή παραθαλάσσια ζωή και η ισορροπημένη σχέση με το φυσικό περιβάλλον ενώνουν το παρελθόν με το παρόν στην ίδια γεωγραφία. Για τον λόγο αυτό, η Κέκοβα δεν είναι απλώς ένα υπαίθριο μουσείο αρχαιολογικών καταλήπων, αλλά ένα εξαιρετικό πολιτισμικό τοπίο, όπου η ιστορική κληρονομιά συνεχίζει να επιβιώνει σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Οι φυσικές της αξίες συγκαταλέγονται επίσης στα στοιχεία που καθιστούν την Κέκοβα μοναδική. Τα νησιά, οι κόλποι, οι περίτεχνες ακτές και τα κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου προσδίδουν στην περιοχή μια ιδιαίτερα αυθεντική όψη. Η συμπληρωματική δομή στεριάς και θάλασσας δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο, προσφέροντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας πλούσιας θαλάσσιας ζωής. Αυτή η συνοχή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Κέκοβα εξετάζεται από την UNESCO ως μνημείο μεικτής κληρονομιάς, όπου πολιτισμός και φύση αξιολογούνται από κοινού. Στην Κέκοβα η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση μεμονωμένων ιστορικών μνημείων, υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση όπου το φυσικό περιβάλλον και η πολιτισμική κληρονομιά αντιμετωπίζονται ως ένα. Στο πλαίσιο αυτό τα ιστορικά ερείπια, το παράκτιο οικοσύστημα, οι παραδοσιακοί οικισμοί και το φυσικό τοπίο θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη ενός συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς ως κοινή αξία όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Τα τελευταία χρόνια ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί κεντρικό θέμα για την Κέκοβα. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα της περιοχής έφερε αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών, καθιστώντας την ισορροπία μεταξύ προστασίας και χρήσης ακόμη πιο κρίσιμη. Ο σχεδιασμός των θαλάσσιων περιηγήσεων, των πολιτιστικών διαδρομών και των δραστηριοτήτων στη φύση, χωρίς να αλλοιώνεται η ιστορική και φυσική υφή, αποτελεί βασική αρχή της διαχείρισης της κληρονομιάς. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι επισκέπτες βιώνουν αυτή τη μοναδική γεωγραφία, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Μια από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της Κέκοβα είναι η σιωπηλή αλλά πανίσχυρη ιστορική αφήγηση που προσφέρει στον επισκέπτη. Εδώ η ιστορία δεν μιλά μέσα από επιβλητικά μνημεία, αλλά μέσα από πέτρινους τοίχους που διακρίνονται κάτω από το νερό, μέσα από σαρκοφάγους που ατενίζουν την ακτή, μικρά λιμενικά κατάλοιπα και τη γαλήνη της Μεσογείου. Αυτό το τοπίο, σμιλεμένο από τη φύση επί αιώνες, αποτελεί ένα μοναδικό υπαίθριο αρχείο που φέρνει τα ίχνη της ανθρώπινης ιστορίας στο σήμερα.
Σήμερα η συμπερίληψη της Κέκοβας στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί σημαντική ένδειξη των εξαιρετικών προοπτικών αυτού του χώρου.

0: σε διεθνή κλίμακα. Το καθεστώς αυτό εκφράζει την αναγνώριση της περιοχής ως υποψήφιας για τον επίσημο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Τούρκια από την πλευρά της συνεχίζει τις εργασίες της για την προστασία, την επιστημονική τεκμηρίωση και την καλύτερη δυνατή μεταλαμπάδευση αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Κοιτάζοντας την Κέκοβα, βλέπουμε ότι ο πλούτος της κληρονομιάς στη Τουρκία δεν εντοπίζεται μόνο σε μεγάλα μνημεία, αλλά ζωντανεύει και σε μοναδικές γεωγραφίες, όπου φύση και ιστορία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Το παρελθόν που παραμένει κρυμμένο κάτω από τη θάλασσα, η πολιτισμική κληρονομιά που συνεχίζει να ζει στις ακτές και η μαγευτική ομορφιά της Μεσογείου προσδίδουν στην Κέκοβα μια ιδιαίτερη θέση στο ταξίδι προς την παγκόσμια κληρονομιά. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά σε έναν άλλο σταθμό του ταξιδιού μας, στο οποίο ακολουθούμε το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO, ανακαλύπτοντας έναν ακόμα θησαυρό της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!